άτομα και αυτοί το σύμβατρο. Κόλτα άτομα και αυτοί το σύμβατρο. Αρούδι μέσα.